0: Ο πινακάκιν τέξλα είναι. Ο κρύβουνα κυπίστα. Μα τι τέξλα μου κούκα μου, α. Μου σπέσελι αγέν. Σου μου να είναι κυπίστα. Είσαι λέμα πω. Αν είναι ο γκρίνς. At 0939-4-467-9117. Happy Monday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your